Σομιάτης Γιώργος. Γιώργος Παντελίδης Drops. Jazz music θέλω εσύ σένα. Μαέστρος Μασάκης Γεωργιάδης.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Οθήγε στέλνα σκέτη. Μάτσου κάτι στο γιο μα. Οθήγε στέλνα σκέτη. Οθήγε σύντε μόρφα. Πάει κρόθο γυρία σκέτη. Είναι σαν φωλιά σκέτη. Άλλη να γκαλιά σκέτη.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάλει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάνει εκπομπά.
3: Και το εκπομπή το λε, κάθε πότε θα είναι.
5: Κάθε πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
3: Α το εν. Όπω είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: ευχή να το κόψει.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
3: Εκεί στην άκρα τη χώρη, εκεί σου μάσο γίνει.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
6: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
7: Λάζαρος!
6: Ντο λες βρε οκνέα!
7: Λάζαρος είπασε!
6: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
7: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
6: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
8: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάλει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
9: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
8: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
9: Ας τηρούμε.
8: Ναι πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως ώρα τα πορισμένον. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
10: Ναι πε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
8: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
10: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ραδιοκρίτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
8: Και το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα είναι.
10: Κάθε πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
8: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
11: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφες ο χωρών.
12: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
12: Τώρα
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες. Στους 102,3 στα FM.
5: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
5: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
4: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
6: Εκεί στην ακράτη χώρη, εκεί σου μάσο γίνει.
4: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
7: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρον ένα ρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
9: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
8: Όλα, από το μαναχόν κίνεται. Είμες που είμες ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
9: Ας τηρούμε.
8: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένο. Τη δέν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
10: Ναι, πε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκονταν. Δεν πάθεις.
8: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
10: Σταγόργο ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τσαρέσαι βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
8: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
10: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην Πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
8: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
11: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχυλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
3: Εκεί στην άκρα τη χώρη, εκεί σου μάσο γίνει.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε κι εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.

0: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
0: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δεύε, δω τζαϊς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
4: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
5: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
4: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
6: Εκείνη στην ακράντη χώρη, εκεί σου μάσω γύρι.
4: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
7: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
4: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
9: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
9: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
3: Εκεί στην ακράτη χώρη, εκεί σου μάσον κύριε.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημειονίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχα και το ρακούπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
8: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέτα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

0: σεζόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατά κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

γιατί σε τυραννιούμε πουλήμα τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννιούμε πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
5: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
6: Εκείνη στην άκρα τη χώρη, εκεί σου μάσο γύρι.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
7: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
9: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
10: Αχ, και το ρακόπον στην εγκαλισμένη.
9: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
10: Ας τηρούμε.
9: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
11: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
9: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
11: Σταγόργο ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
9: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
11: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέντε. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
9: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
12: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για το συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
3: Εκεί στην ακράτη χώρη, εκεί σου μάσο γύρι.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σαν χτάνα με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακούπο με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
6: Αχ, και το ρακούπο στην εγκασμένη.
5: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
6: Ας τηρούμε.
5: Νέπε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τη δέν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
7: Νέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
5: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Νεπανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
7: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτη και θα φτάχνει εκπομπά.
5: Για το εκπομπή το λε, καθ' πότε θα είναι.
7: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβδεσαι, ξέρω.
5: Α το εν. Όπω είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
8: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
9: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Νύφες οχωρών.
10: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
9: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
5: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
4: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
6: Εκεί στην άκρα τη χώρη, εκεί σου μάσω γίνει.
4: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
7: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
9: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
4: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
10: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
11: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
10: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
11: Ας τηρούμε.
10: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
12: Ντέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθες.
10: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
12: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
10: Και το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
12: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
10: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
13: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
2: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
1: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
3: Εκεί στην ακράτη χώρη, εκεί σου μάσω γύρι.
1: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Τιμήφες ο χορών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Μαντόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε οχνέα!
0: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, Χριστός Ανέστη, σήμερα 15 Απριλίου έχουμε επιστρέψει από τις εορτές τις Πασχαλινές και είμαστε εδώ κοντά σας με μια παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή του Στάθη τον Νικολαίδη. Στάθη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στην εκπομπή Πόντου Άνασμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα καταρχήν και να ευχηθώ και εγώ τα χρόνια μου πολλά στους ακροατές που μας ακούνε και αυτοί που δεν μας ακούνε να είναι όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλά και χαρεμένα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Στάθη μου, στην Λύρα έχουμε τον Ξεντόπουλο τον Δημήτρη.
2: Γεια σου Τάσο, να είσαι καλά, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και σε σένα.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Α, ναι, γιορτάζει, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και στο Νταούλη, παλιός συνεργάτης, από τους παλιούς συνεργάτες του Στάθη, ο Κώστας Ζώης. Κώστα, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα για εμένα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, πάντα με υγεία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μου. Εδώ σήμερα θα δώσουμε ό,τι καλύτερο στον κόσμο, στους ακροατές του Ράδιο Ακρίτες και τους φίλους της εκπομπής Πόντου Άνασμα. Αγαπητοί ακροατές, πριν να περάσω στα βιογραφικά που είναι και τρανά, θα δώσουμε λίγο και μία ενημέρωση. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Εθελοντισμού συνδιοργανώνουν το δεύτερο πανελλαδικό φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου αφιερωμένο στο μεγάλο Στάθη Ευσταθιάδη. Τις ημερομηνίες 17 Τετάρτου η Ένωση Ποντίων Κιλκής οι Αργοναύτες χωρίς εσέν κινούμε, χωρίς εσέν και φτάγω στις 7:30 ο Χορέτες από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αλέξανδρο Υψηλάντη Νέας Τραπεζούντας Πιερίας στις 18 Τετάρτου 8 η ώρα. Αστρώει μεν η Μανασία, Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, 19 Τετάρτου στις 7 το απόγευμα. Τέξτο Βουδ Χαράλαμπε, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσόβουνου Κρεμίτσα, 19 Τετάρτου στις 8:30. Η Νάτεν, Ποντιακή Θεατρική Σκηνή Πιερίας, 20 Τετάρτου στις 7:30. Στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης με είσοδο ελεύθερη. Είναι η δεύτερη χρονιά η οποία έχει να δώσει πολλά στο θέατρο. Βέβαια υπάρχει και στην ανατολική πλευρά, πόσο γνωρίζω, έτσι Κώστα. Ναι, θα γίνει και από εκεί.
4: Στη Θέρμη νομίζω και πέρυσι είχε φιλοξενηθεί και στην Καλαμαριά. Σε συνεργασία με τους συλλόγους της Καλαμαριάς και το Δήμο Καλαμαριάς.
0: Πολύ ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες, ενδιαφέρουσες για το χώρο μας. Και πρέπει να παρακολουθήσουμε και λίγο Ποντιακό Θέατρο, γιατί είναι κάτι το οποίο λείπει από τις μέρες.
4: Είναι πολύ βασικό και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη γλώσσα, η οποία χάνεται. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διατηρήσουμε. Οι λόγοι είναι ευνόητοι, είναι
0: καθημερινότητα.
4: Οπότε μέσα από το θέατρο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να ακούμε, αλλά και να αντιλαμβανόμαστε, να εξηγούμε κάποιες λέξεις.
0: Είναι κάτι φράσεις, σαν πρακτική της γλώσσας.
4: Πρακτική εξάσκηση. Ναι.
0: Εάν δεν έχεις επαφή με τη γλώσσα. Όσο και να μαθάντζα το στο σπίτι, άχρηστο
4: έτσι,
0: ναι.
4: Έτσι βέβαια να πω ότι, αν μου επιτρέπεις Τάσο,
0: βεβαίως.
4: Ενώ οι σύλλογοι έχουν τμήματα εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου, η συμμετοχή είναι πολύ μικρή του κόσμου. Βλέπω ότι στα χορευτικά γίνεται το αδιαχώρητο. Στις σχολές εκμάθησης των οργάνων επίσης στη γλώσσα δεν υπάρχει συμμετοχή και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ίσως δεν νιώθουν ότι κάπου θα χρησιμεύσει, δεν ξέρω τι να πω.
4: Ίσως δεν προμοτάρουμε εμείς οι σύλλογοι σωστά τα τμήματα. Ίσως θα πρέπει λίγο παραπάνω να ασχοληθούμε
0: θα
4: και
0: πρέπει,
4: να
0: θα πρέπει να το να δουν όλοι οι σύλλογοι και το θέατρο και τις χοροδίες και το χορευτικό να έχει κάτι παραπάνω από απλό χορευτικό, να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσω κάποιου
4: τραγουδιού. Και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι νέοι τραγουδιστές που δεν ξέρουν τη γλώσσα δεν οφείλουν να την ξέρουν, οκ. Okay. Δεν ασχολούνται με τη διάλεκτο. Για να τραγουδήσει σωστά, το ξέρει καλύτερα αυτό από μένα.
1: Ναι,
4: για
1: ναι.
4: Να τραγουδήσει σωστά ποντιακά και να καταλαβαίνει και τι λες, πρέπει να ασχοληθεί με τη διάλεκτο.
0: Φυσικά. Φυσικά. Έτσι είναι. Εμείς προβληματίζουμε από τη θέση εδώ του ραδιοφώνου τον κόσμο. Και βέβαια και καλό είναι και η ανάγνωση ποντιακού βιβλίων γραμμένων στην ποντιακή.
4: Εμείς έχουμε τμήμα λογοτεχνίας ποντιακής.
0: Υπάρχει τέτοιο, μπράβο σας. Κάποια δανειστική βιβλιοθήκη θα ήταν καλό, χρήσιμο. Η λογοτεχνία η ποντιακή είναι μεγάλη. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν, είχαν το μεράκι και έγραψαν. Και ας ελπίσουμε να βγουν και μελλοντικά μορφωμένοι λόγοι πόντι, οι οποίοι να κάτσουν να ασχοληθούν όσο μπορούν και με τη γλώσσα. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας. Τηλεφωνικό κέντρο Μαρμαρίδης Γιώργος, 2310-608-400, 2310-667-891. Τα μηνύματά σας στο Messenger και στο Instagram, στο πόντου Άνασμα, για ευχές. Και είμαστε εδώ, παρά με το Στάθη τον Νικολαίδη. Θα διαβάζατε όλοι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το ένα τρίτο.
0: Το ένα τρίτο. Λοιπόν, ο Στάθης Νικολαίδης γεννήθηκε 4 Αυγούστου του 1958 στο Ιλίτς σημερινών Ατακέντ, περιφέρεια Τουρκιστάν του Καζακστάν, σε μια περιοχή όπου κυριαρχούσε η ελληνική κοινότητα. Ο πατέρας του Ιωάννης καταγόταν από την Κουνάκα Ματσούκας και η μητέρα του Ανθούλα από το Οριζέον και τα Κωτίωρα. Οι παππούδες του, πρόσφυγες από τον Πόντο, το 1917 εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Σοχούμι. Το 1949 οι γονείς του εξορίστηκαν στο Καζακστάν, όπου και γεννήθηκε ο Στάθης. Το 1966 η οικογένειά του μετανάστευσε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά στο Περιστέρι και αργότερα στον Ασπρόπυργο. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα προήλθαν από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας του έπαιζε λύρα και η μητέρα του τραγουδούσε και αργότερα στον Ασπρόπυργο. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα προήλθαν από το οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας του έπαιζε λύρα και η μητέρα του

0: Άιδη που έπαιζε λύρα, ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει δύο τραγούδια. Ύστερα από παρότρινση της παρέας και με την έγκριση του καταστηματάρχη, εκεί τον άκουσε ο Πατριάρχης της Λύρας, ο Γόγος Πετρίδης, ο οποίος τον ξεχώρισε αμέσως και πρότεινε στον ιδιοκτήτη του κέντρου να του δώσει μόνιμη θέση. Την επόμενη μέρα ο Στάθης Νικολαίδης δέχτηκε την πρόταση να τραγουδήσει τα Σαββατοκύριακα στο Κορτσόπον με τη συνοδεία μάλιστα του αείμνηστου Κωστή Κατσακαλίδη. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την αρχή της επαγγελματικής του πορείας στο Ποντιακό Τραγούδι που έμελε να διαρκέσει για πολλές δεκαετίες. Το 1978, σε συνεργασία με τον Γιάννη Τσανάκαλη, ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο «Οι Κεμεντζετσίδες». Εν όσο μάλιστα υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία λαμβάνοντας μια τεράστια άδεια για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Γιάννης Τσανάκαλης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Γιώργος Αμαραντίδης, Σταύρος Πετρίδης, Μιχάλης Καλιουτζίδης, Θόδωρος Βεριώτης, Γιώργος Ατματσίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης και πολλοί άλλοι. Εμφανίστηκε σε μεγάλα ποντιακά κέντρα διασκέδασης όπως ο Φάρος, το Κορτσόπον, η Λεμόνα στην Αθήνα, το Μύθριο, οι Αργοναύτες και ο Αρίων στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησε επίσης πολυάριθμες περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία και τη Ρωσία. Το 1988 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Αμαραντίδη στη Βέρεια, μια συνεργασία που τον καθιέρωσε έκτοτε στην ποντιακή μουσική σκηνή. Κορυφαίος σταθμός της πορείας του υπήρξε η συνεργασία του με τον Στάλιο Καζαντζίδη στους δίσκους «Συναπάντεμα» 1994 και «Πατρίδα Μαραέβωση» 1997. Δίσκοι οι οποίοι έγιναν χρυσοί και τον έκαναν γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό πέραν του ποντιακού χώρου. Ο ίδιος ο Στέλιος βάφτισε την κόρη του Γεστημανή στην Παναγία Κανάλα της Αθήνας, δίνοντας και το όνομα της μητέρας του. Η δισκογραφία του Στάθη Νικολαίδη ξεπερνά τους 30 προσωπικούς δίσκους, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές ακόμα ηχογραφήσεις. Ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, όταν το 2014 συμμετείχε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ξενιτεμέντζα Παναία» στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο, κατά την πρώτη και μοναδική επίσκεψή του στην πατρίδα των προγόνων του. Η πολυσχηδής καλλιτεχνική του παρουσία περιλαμβάνει συμμετοχές στο θέατρο Ειρήνη του Αριστοφάνη, με απόδοση στην ποντιακή γλώσσα, αλλά και στις ταινίες με ποντιακή θεματολογία που κυκλοφόρησε η εταιρεία Vasipap κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, Πόντια Μάνα. Η καλλιτεχνική του πορεία μετρά πλέον 50 χρόνια, με ανεκτήμητη προσφορά στη διατήρηση και διάδοση της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Στην προσωπική του ζωή από το 1980 είναι παντρεμένος με τη Σοφία Νικολαίδη, το γένος Τσολερίδου, επίσης τραγουδίστρια της ποντιακής μουσικής σκηνής, με την οποία συνεργάστηκαν καλλιτεχνικά σε πολλές εμφανίσεις. Μαζί απέκτησαν τρεις κόρες, την Ανθούλα, την Πελαγία, καταξιωμένη πλέον τραγουδίστρια, και τη Γεστημανή. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από το 1991, όπου και ζει. Ο Στάθης Νικολαίδης θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς και αγαπητούς εν ζωή καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής. Η αυθεντική ερμηνεία του, η αφοσίωσή του στην παράδοση και η συμβολή του στη μετάδοση της μουσικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές τον καθιστούν αναπόσπαστο κεφάλαιο του ποντιακού τραγουδιού. Η πηγή μου βέβαια ήταν από τον ποντιακό στίχο Στάθη και όλος ο κόσμος ό,τι να θέλει να μαθάν καλλιτέχνη ντοπιών και τα λοιπά, καλλιτεχνική πορεία και αυτά, υπάρχει μέσα στον ποντιακό στίχο. Έτσι. Μια πολύ ωραία δουλειά τον Κώστα τον Καρακασίδη.
1: Καρακασίδης, ναι. Μπράβο το παιδί. Δεν το ήξερα και εγώ, μου το είπε η κόρη μου.
0: Κάνει μεγάλο έργο κι αυτός και έχει μια ομάδα η οποία έχουν στήσει και δημιουργούν και λεξικό. Μέσα από τα τραγούδια υπάρχουν λεξικά από κάτω τα οποία αναλύουν
1: τις
0: γλώσσες, αν είναι ποντιακή η ρίζα της γλώσσας, αν είναι κουρδική, αν είναι τουρκική, αν είναι δάνεια κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά.
1: Κάνει και αυτό τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και ασχολούνται και με ποντιακό λεξικό παράλληλα με αυτό.
1: Αυτό πάλι δεν το ήξερα, θα το δω και αυτό. Αν είναι, γιατί καμιά φορά και εγώ λέω η λέξη αυτή. Δεν είναι ποντιακή.
0: Καμιά φορά, ναι, καμιά φορά φαίνεται ξένη.
1: Τι κι αντί, τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Είναι τουρκική λέξη.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι, είναι. Και πολλές άλλες. Έχουμε πάρει. Είναι πάει πέρα, ναι, μα εμείς πάει πέρα.
0: Και δώσαμε και τα πήραμε και από πίσω, ναι. Πάλι με αλλαγές υπήρχαν, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, οπότε δεν μπορούσες να μην το...
1: Σωστά.
0: Δημήτρης Ξενιτόπουλος γεννήθηκε το 1988 στη Θεσσαλονίκη. Η αγάπη του για την ποντιακή μουσική ξεκίνησε από πολύ παλιά, καθώς οι δύο γονείς του Πόντι του μετέδωσαν με κάθε τρόπο την παράδοση του Πόντου. Ξεκίνησε τα μαθήματα ποντιακής λύρας στα 12

0: Χρόνια στο Σύλλογο Ακριτών, εδώ σε εμάς, με δάσκαλο τον Μιχάλη Καλιοτζίδη. Είναι κάτοχος πτυχίου αρμονίας και απόφυτος του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του ΤΕΗ Υπήρου με ειδίκευση στο βιολί. Ρησίδη Δημήτρη, μία βιολίν και έπαιξες μας.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχω να παίξω.
0: Ναι, σώσρε, άντε. Την άλλη φορά, άμα ακουίζωσαι, θα παίξεις βιολί, να ξέρεις. Δύο καϊτέδες αυτάσματα με το βιολί.
2: Ναι, καλά.
0: Δύο αμανέδες κιόλα. Δύσκολα, όχι εύκολα. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις εντός καθώς και εκτός Ελλάδος, συνοδεύοντας με τη λύρα του κορυφαίους πόντιους καλλιτέχνες όπως ο Στάθης Νικολαίδης, ο Δημήτρης Καρασαβίδης, ο Στάθης Παυλίδης και πολλοί άλλοι. Έχει στο ενεργητικό του πολλές δισκογραφικές συνεργασίες με σπουδαία ονόματα της ποντιακής μουσικής, συμμετέχοντας σε CD αλλά και διαδικτυακά. Με τον Στάθη Νικολαίδη, Γιάννη Χριστοδουλίδη, Γιώργο Ιωαννίδη, Πέλα Νικολαίδου, Κώστα Καλούση, Αντώνη Πιλαλίδη και άλλους πολλούς. Διδάσκει στην ποντιακή λύρα στο Δίο Νικόπολης. Σπουδαία και η συμβολή του στη σύνθεση νέων ποντιακών τραγουδιών, ενώ μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με την φωνή του στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια Πέλα Νικολαίδου και έχουν έναν γιο. Και εύχομαι να φτάνει κι άλλα μωρά, εκτός από τα καλύτερα. Και περνάμε στον φίλο Κώστα Ζώη, ο οποίος γεννήθηκε 18 Δεκάτου 1970 στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαρία, από πρόσφυγες γονείς, οι οποίοι όπου και κατοικεί ως σήμερα. Η πρώτη επαφή του με τα κοινά άρχισε από την παιδική ηλικία των 6 ετών, ως χορευτής της αδερφότητας Κρωμνέων Καλαμαριάς. Δύο χρόνια μετά εγγράφτηκε και άρχισε να αθλείται στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Απόλλωνα Καλαμαριάς μέχρι τα 15 χρόνια του. Στην Καλαμαριά ολοκλήρωσε τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσής του, ενώ εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία υπηρετώντας την Προεδρική Φρουρά ως Εύζωνας. Λάτρης και μουσικός της ποντιακής παράδοσης, συμμετείχε ενεργά στο χορευτικό τμήμα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, αλλά και στο τμήμα Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου. Εργάστηκε αρχικά ως ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ αργότερα προσλήφθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαμαριάς. Εντάχθηκε στο Σωματείο Εργαζομένων της Επιχείρησης και υπηρέτησε στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων από τις θέσεις του Γραμματέα και του Αντιπρόεδρου. Το 2004 αποχώρησε κυθελώς και δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της οικοδομής, ιδρύοντας την κατασκευαστική εταιρεία Θεμελίωση, η οποία αναπτύσσεται μέχρι και σήμερα με έδρα στην Καλαμαριά. Επίσης διατήρησε σχολή εκμάθησης κρουστών σε συνεργασία με συλλόγους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αλλά και εκτός αυτής. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και διετέλεσε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Καλαμαριάς. Ανήκει στην οικογένεια του Απόλλωνα Καλαμαριάς και είναι πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Ο Κώστας Ζώης είναι παντρεμένος με την επίσης καλαμαριώτης Ελένη Ξανθοπούλου, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τη Μαγδαληνή, την Αθηνά, τη Χριστίνα και τον Πέτρο. Εσύ είσαι ταραμένος σε πολλά μέρα.
3: Είσαι
0: από αυτούς.
2: Κάθεται και κάθεται. Πάντα τρες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ των αγαπητών πόντιων καλεσμένων μας σήμερα, των καλλιτεχνών μας. Τα μηνύματά σας να έρχονται, τα βλέπω, χτυπάει το κινητό όσο ήμουνα στην ανάγνωση των βιογραφικών. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των Ακριτών του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος είναι εδώ μαζί μας και έχετε όλοι το Χριστός Ανέστη και υγεία σε όλον τον κόσμο. Επίσης μαζί μας και ο Παναγιώτης ο Τσιδακίδης, φίλος της εκπομπής. Είμαστε έτοιμοι, τι λέτε? Φτάμε ένα μικρό μουσικό.
1: Ωραία.
0: Και να πάμε σαν...
1: Πού τραπέζι?

0: πολύ όμορφα. Μπράβο σας.
1: Ήδη πήραμε θερμοκρασία, Στάθη.
2: Ναι, κουλέθαμε
0: λίγο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε από τους δέκτες σας. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε στο πόντο άνασμα.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
0: Ζώνα! Έλα, λέω σενκά.
8: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε.
8: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
8: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
9: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
10: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
11: Έλα ρε, για σουβλάκι.
10: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
11: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
10: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
11: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
10: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
11: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
10: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52, γιατί...
12: Είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
10: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
8: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
8: Ντο λες βρε οκνέα!
0: Λάζαρος είπασε!
8: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου τεϊά. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
8: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
9: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Στην παρέα μας είναι ο Στάθης ο Νικολαίδης στο τραγούδι, ο Ξενιτόπουλος ο Δημήτρης στη λύρα και ο Ζωής ο Κώστας στον ταούλι. Πριν περάσουμε στα μηνύματά σας, να δώσουμε ένα μήνυμα της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Εθελοντισμού. Συνδιοργανώνουν το δεύτερο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακού Θεάτρου αφιερωμένο στο μεγάλο Στάθη Ευσταθιάδη. Με 5 παραστάσεις 17, 18, 19 και 20 Απριλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, είσοδος ελεύθερη. Χορηγοί επικοινωνίας, Ποντιακή Γνώμη, Πόντος TV, Ράδιο Ακρίτες, Εύξηνος Πόντος, Πόντος News και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, περάνουμε στα μηνύματα του κόσμου. Κατερίνα Δεμπερδέμη, Χριστός Ανέστη, Ιαν και Ευλοίαν. Η Δέσποινα Ρογαντζίδου. Α, τι κάτι πρέπει να φτάει, πρέπει να ετοιμάζεται έναν εβδομάδα πριν, γιατί 4 σειράς γράφτου συνήθως, τώρα έγραψα 12. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Σήμερα γυρίσαμε όλοι 30 χρόνια πίσω στο Μήθριο. Στάθη, μας σε ευχαριστούμε πολύ για τα γενναιόδωρα χαμόγελα και τα αυθεντικά γέλια.
1: Πρώην πρόεδρος Πολύχνης.
0: Η Πολύχνη και όλοι οι Πόντι σου χρωστάμε πολλά. Τα σέβη μου σε όλους τους καλεσμένους που εκτιμώ ιδιαίτερα και θαυμάζω για το απαράμιλο ταλέντο και την προσφορά τους. Χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο και ειδικά στην παρέα μου. Ο φίλος ο Νίκος Δαμιανίδης, Κιτάνια Μητρούλη, Χριστός Ανέστη και από εμάς, Μέγα Στάθης Νικολαίδης, καλή συνέχεια, τα φιλιά μας στο πληκτραδόρο τον κύριο Μαρμαρίδη. Έτσι. Η Πεθερά, η Πόπη Ταρατσίδου με τον Πεθερό μου τον Πάπη. Εντάμα. Χριστός Ανέστη, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε σένα και σε όσους γιόρταζαν το Πάσχα, η Ιαν και Ευλοία σε όλον τον κόσμο. Ο Ιάκωβος ο Νικολαίδης γράφει: Ερούξενη σκοτία και κυλής γλυκαία η δουλεία. Τα φιλιά μου στην παρέα και την ατελείωτη αγάπη μου στον απέραντο Άρχοντα Στάθη.
2: Και τη δική μου αγόρη μου, να είσαι καλά.
0: Η Μαρία Αποστολίδου, καλησπέρα στην πανόμορφη παρέα και στον εκφωνητή μας Στάσο. Χριστός Ανέστη με υγεία και ευλοία. Η ειρήνη και πολύ τύχη. Αφιερωμένη εκπομπή στην αγαπημένη μου φίλη Πόπη και Μπάμπη Ταρατσίδη, στα παιδιά της, στα εγγόνια της και στην οικογένεια Μαρμαρίδη. Καλή ακρόαση στους φίλους ακροατές σας. Επίσης και από εκτός Θεσσαλονίκης, ο φίλος ο Γιάννης ο Κιζηρίδης, την πολύ αγάπη του από τη Σκίδρα. Πάντα τακτικός. Πολλά χαιρετίσματα στον φίλο του τον Μανάβη το Μίμη και τα παιδιά του. Πολλά συγχαρητήρια λέει που θυμάστε τους αείμνηστους ερμηνευτές μας και στιχουργούς. Ο κύριος Παπαδόπουλος Κώστας από Νέα Ιωνία Βόλου, τακτικός και αυτός φίλος της εκπομπής, ακροατής μας. Πολλούς χαιρετισμούς στο πάνελ και χρόνια πολλά στον Τάσο. Να είσαι καλά κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζετε τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 2310-608-400, 2310-667-891 και βέβαια στο Messenger και στο Instagram. Για πείτε μου τώρα, εσείς κάτι κουμπαρίων πείτε. Κώστα,
2: ναι. Είστε και... Με τον Κώστα, ναι, ναι.
0: Κουμπάρ.
2: Με βάξα τη δεύτερη την κόρη του. Την πρώτη είναι η Μαγδαληνή, η δεύτερη είναι η Αθηνά. Η γεύση μου, γιατί μάνη τη βάφτισε βέβαια, αλλά κουμπάρι.
0: Το κουμπάρι
2: να... Ναι, για να έχει κουμπάρο, γιατί σκάλωσε. Εγώ είμαι λίγο σιτεμένος.
1: Οπότε... Κοίταξε Στάθη, από τότε μέχρι τώρα σίτεψα κι εγώ. Οπότε είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει διαφορά. Έχει 24 χρόνια που τη βαφτίσατε την Αθηνά. Τώρα είναι 25.
2: Για βράκι μου. Κουκλίτσα μου.
1: Αλλά δεν λέω να παντρευτεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στάσει ακόμα πολλά βιάσεις.
1: Όχι, πλάκα καλά είμαστε.
0: 25 και να
1: παντρεύουν. Να ζήσουν τη ζωή τους και μετά.
2: Όπως είπε ο Καζατζίδης, όταν βάφτιζε τη Γεστημανή και λέει βάσω ένα να δώσει το παιδί για να έχει να είσαι στο γάμο της. Εννοούσε.
1: Εγώ θα φύγω, ναι. Ναι.
2: Άκουνα,
1: σαν να ήξερε.
2: Και την, σαν να ήξερε, ναι. Και την έβαλε και το λαδώσανε μαζί. Τη Γεστημανούλα μου. Που σήμερα έγινε μανούλα, 8 του μηνός έγινε μανούλα. Έκανε ένα όμορφο αγοράκι.
0: Να σας ζήσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γερό και ευλογημένο.
2: Να είστε καλά. Όλα τα εγγόνια μου να είναι καλά.
1: Τέλος, α, όχι, θα έλεγα ένα αγόρι, αλλά και του Δημήτρη είναι αγόρι.
2: Και του Δημήτρη είναι η Κατερίνα, ο Γιάννης και το πουλάκι. Τώρα τι θα βάλουνε, μάλλον Παναγιώτης. Αλλά δεν είναι τίποτα, δεν λέω κι εγώ.
1: Του Θεού είναι γι' αυτό.
2: Του
1: Θεού είναι γι' αυτό το.
2: Ναι, ναι, αλήθεια. Ναι, αν είναι αντί να τον βέβαια.
0: Ωραία. Πήκαμε και ένα κοινωνικό έτσι, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι πέρα από συνεργάτες στα πατάρια τα ποντιακά είναι και φίλοι και πλέον συγγενείς.
1: Τάσο, στο πατάρι άμα δεν υπάρχει ανθρώπινη χημεία δεν αποδίδεις και στα υπόλοιπα. Σίγουρα. Πρώτα πρέπει να είσαι καλή παρέα και ύστερα όλα τα άλλα. Το άλλο διορθώνεται. Είναι μελέτη. Σίγουρα. Στο πατάρι έστω μελετάς. Η χημεία του χαρακτήρα των χαρακτήρων είναι πιο δύσκολη.
2: Ένα, εγώ βάφτισα την κόρη του, αυτό βάφτισε του Ατματζίδη το γιο. Και έτσι το τρίο.
1: Μια σχέση, ναι.
2: Το οποίο.
1: Ναι.
2: Διαλύθη.
1: Κοίτα, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει.
0: Και κανένα πρόβλημα. Πίστε έναν επαιτειακό χορό, ρε.
2: Ναι.
0: Γιατί.
2: Κάνουμε, δεν έχουμε.
0: Έβρεκε ένα χώρο και πίστε έναν επιτελείο.
1: Ναι, και επειδή ο κόσμος ακούει, αυτή η ομάδα χάλασε, όχι γιατί γίνανε παρεξηγήσεις, δημιουργήθηκαν διχόνοια ή κάτι άλλο. Ήρθε το τέλος της.
0: Ναι.
1: Ήρθε το τέλος της.
2: Να σου πω, βοήθησαν και κάποιοι σύλλογοι, έτσι, οι οποίοι θέλανε μόνο εμένα ή μόνο τον Γιώργο ή μόνο εσένα ή κάτι τέτοια.
1: Ναι.
2: Τη στιγμή που ξέρουμε, 30 χρόνια ήμασταν μαζί. Ναι, θέλανε να σπάσουν. Τώρα όπως λέει, ησύχασαν, τώρα δεν. Ούτε εμένα φωνάζουν, ούτε εσένα φωνάζουν, ούτε κανέναν. Εντάξει. Ησυχάσανε δηλαδή.
1: Εντάξει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Όλα καλά.
2: Έχει πολλά... Σαν την πολιτική είναι.
0: Πολλά... Έχει πολύ ψωμί η συζήτηση, αλλά δεν είναι της εκπομπής, δυστυχώς.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Μακάρι να ήταν εκπομπή πολύ σοκαλάτσεμα και να αναπτύσσαμε πολλά θέματα και κοινωνικά και
2: ανθρώπινα. Καλά πέρασα, γνώρισα, η σεζόν μου ήταν υπέροχη. Από την ημέρα που ξεκίνησα μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, και τώρα έχω δουλειές. Ας πέρασαν τα χρόνια, δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά λέω το γιατί. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Πάντα εωρείται σε όλα ένα γιατί. Άλλοτε πάντα, μικρό, ναι, και άλλοτε τρανόν.
2: Είναι τη στιγμή.
0: Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ, και να το κλείσουμε εδώ.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, οι άνθρωποι έτσι είμαστε, ναι.
0: Είμαστε λίγο...
2: Καταρχήν με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Το καλοκαίρι κάνεις ζέστη, ουφ, κάνεις ζέστη. Το χειμώνα κάνει κρύο, ουφ, κρύο κάνει. Εκεί να καταλάβεις. Αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Φίλος ιερέας, ναι, καλή του ώρα στην Αθήνα, στην Κηφισιά,
2: ναι,
0: με είπε, αφού υπάρχει το εγώ, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Έτσι, επιγραμματικά.
2: Ναι, ένας εγωισμός είναι, ναι, πράγματι.
0: Δεν είμαστε. Παρακάτω. Λοιπόν.
2: Έχει δίκιο.
0: Ας πάμε μουσικά. Mm-hmm. Παίξε ό,τι θέλετε. Παλαιά, καινούρια, ταράξτε τα πίστα.
2: Ο μάστρος εδώ.
0: Μαέστρο.
2: Ο Ξενιντόπουλος.
3: Θα χαρίσουμε και ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Λάζαρο.
2: Αχ, ο Λάζαρος, ναι, που είναι αρχηγός εκεί στην, Αγία, ναι, στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.
3: Άμα.
2: Λοιπόν, αυτός κόβει, αυτός ράβει.
3: Άμα.
2: Όποιος δεν τον ακούει απολύεται. Όποιος δεν τον ακούει απολύεται. Γεια σου, Λάζαρο μου, Λάζαρο μου. Και εγώ αφιερώνω στα εγγόνια μου τα τρία, μου χάρισε ο καλός Θεούλης, τις κορούλες μου, τους γαμπρούς μου και σε όλους τους φίλους μου. Τι.
1: Και τη μαμά των κοριτσιών, τη Σοφία.
2: Αχ, ναι, ναι, ναι, η αρχηγός μου, ναι, βεβαίως. Σοφία μου.

0: και πάμε και σε γάμους.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
2: Έχουμε και μια επιθυμία της Μελίνας.
1: Δεν θέλει Μελίνα.
2: Τα τέταρτα 13 πάλι θέλει να το πούμε.
1: Θα πλερών. Τώρα έρθει ένα άλλο επιθυμία.
2: Η γιαγιά, άκη, ξέρω.
1: Πάντε να δώσουμε την ευσύ. Τα ομάλια έπαιξαμε, τώρα ξανά παίζουμε ομάλια και ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να γομώνουμε τα ποτήρια νερών. Παίρνουμε λίγο αέρα. Ένα ξανάσμαν. Και έρχομαι σοπής ξαν. Μαρμαρίδη, πάτε τα διαφημίσεις.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
8: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
4: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
9: Εκεί στην ακράντη χώρη, εκεί σου μάσο γίνει.
4: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
10: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
4: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
0: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
4: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
11: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
12: Αχ, και το ρακούπον στην εγκαζημένη.
11: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
12: Α, στηρούμε.
11: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
13: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
11: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
13: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
11: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
13: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
11: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
14: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
15: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
15: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
15: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
4: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
16: Έλα, τι έχουμε. Πού είσαι?
17: Έλα, ρε, για σουβλάκι.
16: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
17: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
16: Ρε, αδερφέ, με κοροϊδεύεις. Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
17: Το ξέρω, ρε, εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
16: Ωρε, φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
17: Ρε, εσύ, το όνομα του μαγαζιού. Για σουβλάκι.
16: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
18: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
16: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
15: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
19: Λάζαρος!
15: Ντο λες βρε οκνέα!
19: Λάζαρος είπασε!
15: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
19: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι σοπεδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζι και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου η άβλια μου. Τραπέζι καρέκλας και φως επά.
15: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Μέρεσε μου ένας άλλος και με γιουγκής, ο Σταύρον, έγγονος του Σταύρη και γιος του Πατριάρχη τη Λύρας του Βόγου. Εντάμωσαν με το Στάθιον τον Νικολαίδη, ασυνουσίες τα μέρε.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο περίπου ημίωρο, 20 λεπτό, κάπου εκεί. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματα του φίλου του Χριστόφορου του Κοσμίδη από την Αθήνα που μας ακούει, το φιλαράκι μας, να είναι καλά.
1: Από εμάς και να είσαι καλά.
2: Γεια σου Χριστόφορε, τροταψίες να τρώω.
0: Επίσης η Πινελόπη Διαμαντίδου μας εύχεται Χριστός Ανέστη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Πόπη.
3: Μαληθώς θα είσαι.
0: Και πάμε. Θα παίξουμε επιθυμίες.
2: Ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Δεν
0: ξέρω. Με το πατέρα εδώ με την Ευσύς.
2: Ναι.
0: Απριν... Τα Τέρτεμ 13. Το σαλάφες ένα το ημέλινα.
2: Ναι. Μελίνα. Ω, έμορφα.
0: Λοιπόν... Κάτι είπε και γιατί και με τζετζίδες.
3: Α, και με τζετζίδες.
0: Και με τζετζίδες. Το
2: έβαλε ο
0: Μαρμαρίνα. Πριν ακούστηκε. Ναι, αυτό πώς βγήκε έτσι. Για δώσουμε.
2: Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γιάννης ο Τσανάκαλης σατηρίζοντας όλους τους λιράρδες της εποχής εκείνης.
0: Καλό
2: το δάμο, ναι, φυσικά, ναι. Έλεγε τον Ένωνη, φέρκεται πάντα με το σεις και με το σας. Ο Κωστίκας δεν άφηνε σειρά, μόλις ανέβαινε πάνω στην πίστα. Δεν κατέβαινε άλλο, δεν πάνε ήταν. Δεν πάνε ήταν άλλοι 10 καλλιτέχνες, ας πούμε. Και φτάσατε τις αλήθειες, έλεγε ο άνθρωπος. Και τα ελαττώματα του καθενός μας, τέλος πάντων καθενός. Εγώ δεν ήμουνα τότε. Εμένα ήταν το ξεκίνημά μου. Και έτσι ο Τσανάκαλης ήταν ένας διασκεδαστής ο οποίος ήθελε να σατιρίζει τον εαυτό του, να το κάνει μηδέρε, αρκεί να γελάνε για να γελάει το κοινό μαζί του. Με τέτοια πράγματα δηλαδή. Έπαιζε international το ένα, το άλλο. Βέβαια έτρωγε κατηγορίες και μέχρι σήμερα. Αλλά σήμερα τα χειροκροτάνε με άλλους καλλιτέχνες.
0: Ήτανε...
2: Τους οποίους αγαπώ, έτσι.
0: Ήτανε πρωτοπόρος, αλλά δεν είχε την αποδοχή που θα έπρεπε από το κοινό.
1: Ήτανε κοινωνίες διαφορετικές.
2: Ναι, ήταν και
0: ναι.
2: Ήταν. Τώρα δεν ασχολούν τόσο με την παράδοση. Είναι κάποιοι που επιμένουν. Τότε... Επιμένουν ότι αυτοί με την παράδοση και έτσι και έτσι. Δεν λέω εγώ να μην υπάρχει παράδοση. Αλλά ζούμε και σήμερα. Πρέπει να γράφονται και κάποια τραγουδάκια, έστω σάτυρα, έστω να κάνει όπω.
1: Τη εποχή.
2: Ναι, ναι, ναι. Επιθεώρηση.
1: Δηλαδή, ο Καζατζίδη έγραφε και την ξενιτιά για την
2: ναι, φτώχεια. Ναι, τη εποχή εκείνη. Τώρα. Κι όμω κάποιο μου ζήτησε για ξενιτιά. Λέω σοβαρά, τώρα λέω δεν έχετε. Δεν υπάρχει αυτός ο κόνος, κι όμως λέει υπάρχει. Εμείς άλλο, άμα υπάρχει, του είπα ποια τραγούδια έχω πει ήδη τώρα, τα καημούς διξενιτίας και 1002, τέλος πάντων. Έχω γράψει λόγια ξενιτιά. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι όπως η δεκαετία του 60 και του 70, γιατί τώρα παίρνεις το αεροπλάνο και σε 2 ώρες, 2,5 είσαι στην Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα ναύλα είναι πολλά.
1: Τα ναύλα είναι πολλά και δεν πάβουν να ζουν σε άλλο τόπο.
2: Ναι, ναι.
1: Ζουν μακριά από την
2: είναι πατρίδα. Η καθημερινότητα.
1: Πονάει.
2: Πονάει, ναι. Αυτό ήθελε να μου πει. Και τι να κάνουμε. Εύχομαι να στρώσουν τα πράγματα εδώ, να είναι όλα τα Ελληνόπουλα εδώ στην Ελλάδα.
1: Να
2: τι να πω.
1: Φεύγουν και πάνε.
2: Φεύγουν και πάνε.
0: Ας αφιερώσουμε λοιπόν.
2: Πιάσω την άλλη πλευρά τώρα, όχι, γιατί έτοιμος είμαι.
0: Ας αφιερώσουμε λοιπόν το υπόλοιπο της εκπομπής στους ξενιτέντς, οι οποίοι είναι και φρέσκοι, αλλά είναι και γεννημένοι στην Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και μας ακούνε, στηρίζουν την εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε και όλους αυτούς και τους ευχόμαστε να έρχονταν και στην Ελλάδα να φτάνε Πάσχα του χρόνου, αν θέλει ο Θεός και αν θέλει κάτι βέβαια. Ο λόγος εσάς.
2: Την αγάπη μου εκεί στον Καναδά, τον Κώστα τον Χαρατζίδη, αδελφούς, Γρηγοριάδη, Λουκανίδη και
3: Βασίλης.
2: Πόσες, Βασίλης Λουκανίδης.
1: Με το καλό, το φθινόπωρο, οι τρεις μας θα πάμε στο Οχάιο στην Αμερική να παίξουμε για τις όλες τις απόδειλες.
2: Όλοι μας την καρδιά.
1: Οχάιο.
2: Να πάμε.

0: Τέλεια. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Έχουμε μηνύματα. Μπράβο. Λοιπόν, ο Στεριόπουλος από το Μακροχώρι Βερίας χαιρετίας. Ποντιακός στίχος, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους στην εκλεκτή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ο Μίλτος ο Κυριλίδης, Χριστός Ανέστη. Ο Παύλος ο Γουρουζάς, Χριστός Ανέστη σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, Παπλάρα.
1: Αληθώς Ανέστη, αληθώς.
0: Όπως βλέπετε, εδώ με τον Στάθη τον Νικολαίδη, είχα κάνει μια πρόταση στον Δημήτρη. Λέω, Δημήτρη, και κάνα αγγείο και κάνα κλαρίνο, αλλά ναι αγγείο, ναι κλαρίνο, εδώ με τη λύρα και εκεί πρόλαβαμε να παίζουμε αυτά τα κομμάτια του σειρέσιας που λένε.
1: Είναι πολλά, είναι.
0: Είναι πολλά και...
1: Ανασπάλατα αρχίνεις, ανασπάλατα κιόλα, αλλά αυτά με.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μου.
1: Και εμείς, Τάσο μου, να είσαι καλά.
0: Ο λόγος εσάς.
1: Να ευχαριστήσουμε κι εμείς τις ευχές που μας έστειλαν ο κόσμος, οι φίλοι μας, τα παιδιά. Να τους πω και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε και να αντάμουμε ξαν όσο επέμνε μας.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά τα χρόνια μας από εδώ και πέρα. Τι να πω. Το αλίγο επέμεινα, να είμαι εντάξει, ας δούμε.
2: Υγεία να έχουμε, γέροι να είμαστε.
1: Ναι, γέροι, ναι.
2: Στο πόδι. Εσύ Στάθη, όσο είσαι καιρός θα τραγουδάς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Η φωνή σου δεν σε προδίδει.
1: Ναι.
2: Πότε φρόντισε την υγεία σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που πω.
1: Ναι, πρέπει να κάνω δίαιτα λίγο.
2: Εγώ δεν το συνέχισα. Θα το πω ευγενικά να κόψεις τις υπερβολές.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
2: Αυτό.
1: Σωστά.
0: Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευλογία. Και καλό καλοκαίρι από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα, σε πανοήρε.
3: Στις εκδηλώσεις.
0: Έρθει το καλοκαίρι, ο καιρός, ναι, σκαλώνε τώρα. Ο φίλος Τενίδης έχει την Κυριακή, ναι, νομίζω, στην Νικόπολη.
3: Σαββάτο είμαστε στην Νικόπολη με τον Δημήτρη του Καρασαβίδη.
0: Σαββάτο, ναι. Και πεκεί σα σούρμενα.
3: Κυριακή θα κατέβω σα σούρμενα.
0: Μια χαρά. Εκεί είναι ωραία. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Ωραία εκδήλωση, ζεστό κλίμα, ζεστή ατμόσφαιρα.
3: Ωραία.
0: Χαμψία έχνε, πενιρλία έχνε.
1: Αυτή είναι σουρμενίτ.
0: Ποιος?
1: Τα σουρμένα.
0: Εκεί πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Α, όσοι επέμναν. Όσοι επέμναν.
1: Ωραία. Μια χαρά είναι.
0: Και ξέρω, αλλά για να είπα να την περιοχή είναι πασούρμενα, πήγαν οι σουρμενίτ και πήγαν τα.
1: Εύχομαι να τελειώσει και ο πόλεμος. Να διαπραγματεύσεις να πάνε καλά για να μην πάρει περισσότερη έκταση. Για όλη την ανθρωπότητα το λέω αυτό, εύχομαι να μην συνεχιστεί και να, βέβαια, κάποια συμφέροντα παίζονται.
0: Σίγουρα. Που πεις είναι.
1: Ατερή, να, ο λύκο να πέρατε, τρανών. Τη μερίδα και τελένομαι.
2: Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτά.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν στο Πόντο Άνασμα και στο Ράδιο Ακρίτης. Εύχομαι και εγώ να έχετε υγεία και να συνεχίζετε τις εμφανίσεις σας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ την Παρασκευή θα είμαι στο Μελέτη. Σαββάτο έχω γάμο στο Τριούμφ. Αυτά.
0: Έρχομαι στο Τριούμφ.
1: Να έρχομαι.
0: Κεράει.
2: Εγώ την Παρασκευή στην Νικόπολη. Okay. Τον
1: Παρχαρίδη,
2: τον
1: Αλέξη. Ωραία,
0: και
1: ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Βέβαια.
0: Λοιπόν, διαλέξτε κόσμο και πάρτε πλούσια τα ποντιακά δρόμενα. Όπως είπαμε, μην ανασπάλουμε και το χρέος μας, έτσι. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και ο Δήμος Κορδελίου Ευόσμου συνδιοργανώνουν το δεύτερο πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακού θεάτρου αφιερωμένο στο μεγάλο Στάθη Ευσταθιάδη. Με 5 παραστάσεις, 17-18, διπλή στις 19 και 20 Απριλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, είσοδος ελεύθερη. Αν όχι σε όλα, σε δύο τουλάχιστον πρέπει να πάτε.
1: Παιδιά, έτσι πρέπει να πάτε σε θέατρο, γιατί το θέατρο έχει τα πάντα. Εμείς απλά τραγουδάμε και χορεύουμε και έχει και χορό και τραγούδι και καλατσίν και μηνύματα και όλα τα καλά τα έχει το θέατρο. Πρέπει να πάμε να το στηρίξουμε, να υπάρχει.
0: Έτσι όπως λέει ο Στάθης, ο αγαπητός Στάθης, εδώ μιλάμε για ένα αρχαίο θέατρο.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε δικαίωμα, ειδικά εμείς οι Πόντιοι, άμα θέλουμε να λέγουμε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που μετανάστευσαν από την Ελλάδα στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και πήκανε πράγματα και θάματα και εκεί, να αφήσουμε εμείς αυτό, το αρχαίο θέατρο. Αυτό ζουνε, αυτοί που παίζουνε, που έχουν πάρει μέρος σε θεατρικά, αυτό ζουνε, το αρχαίο θέατρο.
1: Και πρέπει να πάμε και στη Μαύρη Θάλασσα, στις πόλεις που μένουν οι δικοί μας. Όλοι θα πάνε. Το έχουν ανάγκη. Κάποτε παίζανε τη Στρίγα στο Γεφύρι, γινότανε, τι να πω, ή ελληνικός κινηματογράφος, ήτανε τίγκα μονίμως. Τώρα όμως ούτε εκείνοι παίζουν, μα ούτε μπορούμε να πάμε λόγω καταστάσεων. Φυσικά εύχομαι να λήξουν όλα αυτά και να πάμε εκεί να παίξουν θέατρο. Έχουμε ερασιτέχνες μεν, αλλά είναι, τι να πω, από τη φύση τους, είναι ορισμένοι
2: ερασιτέχνες,
1: δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από έναν επαγγελματία. Και μπράβο στα παιδιά αυτά.
2: Και το σπουδαίο είναι ότι το κάνουν και δεν ζουν από αυτό.
1: Όχι,
2: άρα ναι, αυτό θέλει υποστήριξη ιδιαίτερα. Ναι. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Και είναι και μια δράση.
1: Εύστοχο αυτό που είπες. Ναι, πολύ σωστά.
2: Είναι μια ακόμα δράση του συλλόγου που πρέπει να στηριχθεί και να έχει διάρκεια.
1: Είναι ο Γεωργιάδης, ο Γιάννης. Ο άνθρωπος γεννημένος.
2: Ναι. Οποίο... Έχει αφιερώσει τη ζωή του στο θέατρο.
1: Ναι. Πολύ καλό.
2: Εξαιρετικός.
0: Αστήρευτος.
2: Όλη η οικογένειά του.
1: Όλη η οικογένειά
2: του.
1: Ναι, και η κόρη του και τα παιδιά του. Και... Μπράβο, τι να πω. Τον θαυμάζω και τον αγαπώ πολύ. Ώρα του καλή. Τα χρόνια μου πολλά, Γιάννη μου.
0: Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Ού στην επόμενη Δετάρτ που θα είμαι σε Ντάμαν. Η επανάληψη της σημερινής εκπομπής στην Κυριακή στις 1 το μεσημέρι. Και βέβαια και στο YouTube θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και την εικόνα μέσα από το στούντιο, το βίντεο δηλαδή της εκπομπής της σημερινής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας, τόσο τις προσωπικές όσο και για την καλή συνέχεια της εκπομπής μας. Εμείς θα είμαστε εδώ με το Μαρμαρίδι παρέα και όσους έρταν εδώ στο στούντιο, φίλοι αγαπητοί, μικροί και τρανοί, ούσα τότε να είναι η Παναγία με τεσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Κριστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μου τεϊά μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
3: Έλα, τι έχουμε? Πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310 57 11 11. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Σόνα! Έλα, λέω Σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
7: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
6: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
7: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
6: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36. Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
8: πετώντας κινέντα στο καραντένι.
2: Ο Σύλλογος Μακεδόνων Γηγενών Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους του Δήμου Θέρμης και τον Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς, ο Προμηθέας, σας προσκαλούν σε μια μουσική βραδιά φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς, Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης, Κρήτη και Πόντος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ. Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Δύο πολιτισμοί, μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο.
8: Ως τα γενή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι.
2: Βασίλης Κουλάς, Γιώργος Στεφανίδης. Μια βραδιά με μουσική και συνέστημα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης στις 8 το βράδυ.
8: Εκεί στην άκρα τη χώρη, εκεί σου μάσον κύριε.
2: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Είσοδος 7 ευρώ. Προπόληση more.com. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.
9: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
10: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
11: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
10: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
11: Τώρα σιζονιέται, πέρα η
10: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Α, ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος.
2: Ντο λες βρε ο Κνέα.
3: Λάζαρος είπασε.
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
4: Γιο, τι μαρίτσας.
3: Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταία τεχνολογία, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούται η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
5: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
6: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, Αυτό μαναχόν και γίνεται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Ναι πε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκονταν. Δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και με τζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
8: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκύλ τα παιδεία, παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να ποθάνω. Να ποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: ακρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης. Παραδοσιακό κρεοπωλείο. Παντοπωλείο. Delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης. Γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: λοιπόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένο. Τι δεν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Ντέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Ντέ πάθες.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβδεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.